0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Това е VIP зона с Светлана.
2: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς, ούτε με νοιάζει πια τι story έχεις ανεβάσει. Αν απαντάς ή με ξεχνάς, μου είναι αδιάφορο γιατί είμαι ήδη σ' άλλη φάση.